Ειδικά το σημερινό πρόγραμμα, Τρίτη πρωί 28 Ιουλίου. Και δεν κάνατε λάθος, όπως έχω πει, να το επαναλάβω ξανά, που θα ακούσετε το σημερινό πρόγραμμα που επιμιλήθηκε και σας παρουσιάζει ο Αβέροφ Παπαστέργου. Καλοί μου άνθρωποι, θέλω να πιστεύω ότι κάνοντάς μου συντροφιά, αν είναι δυνατόν να ακούσετε όλο το πρόγραμμα, να είστε σίγουροι, μα πολύ σίγουροι, ότι θα περάσουμε ένα ευχάριστο πρωινό της Τρίτης πρωί 28 Ιουλίου. Καλοί μου άνθρωποι, σήμερα για διάφορους λόγους ο Κωστίκος, ο συνεργάτης μου, δεν ήρθε στον ραδιοφωνικό σταθμό και έτσι δεν θα ακούσετε, λόγω που έχει ένα μικρό κρυώμα και δεν θέλει να μου το δώσει και εμένα, και έτσι θα μείνει στο σπίτι να κάνει recover, όπως λένε οι Αυστραλοί, να γίνει καλύτερα για να έρθει ξανά την ερχόμενη Τρίτη. Και έτσι, καλοί μου άνθρωποι, σήμερα εγώ με εσάς και εσείς με μένα έως η ώρα 12. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είναι, όπως έχω πει, 28 Ιουλίου και κάτι μου θυμίζει, γιορτάζουν σήμερα, είναι μεγάλη μέρα. Και ποιοι γιορτάζουν σήμερα, κυρίες και κύριοι? Ακούστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 28 Ιουλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Όλα τα ονόματα που γιορτάζουν, οι Άγιοι της ημέρας και η μεγάλη γιορτή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Φίλοι ακροατές και ακροάντριες, σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα Ειρήνη, Ειρένα, Ειρήνα, Τωρινιό, Ειρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήγκο, Ειρένια, Χρυσοβαλάντο και ο Χρυσοβαλάντης και Χρυσοβαλαντία. Επίσης ο Ακάκιος, ο Αυξέντιος, ο Δρόσος, ο Τίμων και πάρα πολλά άλλα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, και αυτά τα ονόματα γιορτάζουν και κάποιες άλλες ημερομηνίες. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, πριν περάσουμε στο μουσικό πρόγραμμα, επιτρέψτε μου να ακούσουμε λίγα για την Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, που είναι η Μεγάλη Αγία σήμερα 28 Ιουλίου του έτος 2026. Καλοί μου άνθρωποι, η Οσία Ειρήνη έζησε στα χρόνια της βασίλισσας Θεοδόρας, που αναστήλωσε τις Άγιες εικόνες. Η Ειρήνη καταγόταν από την Καπαδοκία και διακρινόταν όχι μόνο για την ευσέβειά της, αλλά και για τη σωματική ωραιότητά της και για την ευγενή ανατροφή της. Είχε ζητηθεί λοιπόν σε γάμο από διακεκριμένο άνδρα του παλατιού και ξεκίνησε για το Βυζάντιο. Στη διαδρομή όμως πέρασε από τη μονή του Χρυσοβαλάντου και τόσο ελκύστηκε από την συναναστροφή των καλογριών, ώστε πήρε τη μεγάλη απόφαση να παραμείνει μαζί τους. Έτσι απέρριψε τις κοσμικές δόξες, γύρισε στην πατρίδα της, πούλησε τα υπάρχοντά της βοηθώντας πολλούς στοχούς και τα υπόλοιπα χρήματα τα αναπόθεσε στη μονή. Έγινε μοναχή και η ζωή της μέσα στο μοναστήρι υπήρξε πολύ ασκητική και αγία. Όταν πέθανε η ηγούμενη, η Ειρήνη, παρά την ανάρτησή της, μάλλον παρά την άρνησή της, ορίστηκε διάδοχός της. Από τη νέα της θέση αποτέλεσε τα καθήκοντά της άριστα. Ο Θεός μάλιστα την πρίγκισε με το προφητικό και θαυματουργικό χάρισμα. Έτσι, δια της προσευχής της, απάλλαξε πολλούς από τα δαιμόνια, προαισθάνθηκε τον θάνατό της και επιβίωσε ειρηνικά, γεμάτη χαρά για το ευχάριστο ουράνιο ταξίδι της. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα λίγα είχα να σας πω για την Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα, την Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Καλά θα είναι να ακούσουμε και το απολυτίκιο, και ακούστε το και το απολαμβάνω και εγώ μαζί με σας.

Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, χρόνια πολλά στις ειρήνες, σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, στους Χρυσοβαλάντιδες και όχι μόνο. Χρόνια σας πολλά, καλοί μου άνθρωποι, να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία και καλά να περνάτε. Φίλοι μου καλοί, όπως έχω πει για τελευταία φορά σήμερα, το λέω, ο Κώστας Αδυνατή να είναι μαζί σας και έτσι σήμερα μόνος ο Αβέροφε εδώ έως τις 12 και αν έχετε έτσι γρήγορα όμως, πολύ γρήγορα σύντομα σχόλια στο 32-40-86-86. Πάμε με τον Ηλία Κλωναρίδη, Πορπουρί, μάλλον άσε πρώτα να ξεχάσω είναι ο τίτλος.

Ναι, λοιπόν, Ηλίας Κλωναρίδης, άσε πρώτα να ξεχάσω, ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που έχουμε ακούσει, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Συντροφιά με τον Αβέρο Φαμπαστέργο έως η ώρα 12 και εγώ με εσάς, όποιοι και να είστε, όπου και να είστε, καλημέρα σας και καλωσορίσετε, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Το επόμενο τραγούδι, αυτός ο Μαγκιόρος, αυτός ο Βραχνός, ο τραγουδιστής, ο Καψούρης, ο Γιώργος Μασγαρίτης, δεν αλλάζω χαρακτήρα, καλοί μου άνθρωποι. Έτσι λέει το τραγούδι και απολαύστε το κι εσείς, όπως και εγώ εδώ στο σταθμό.

Δεν έχω άδικο, δεν έχω άδικο που τον λέω καψούρι αυτόν τον λεγόμενο Γιώργο Μαργαρίτη με αυτή την κλαψούρη και με αυτή την καψούρη και αφωνή. Ακούσαμε, καλοί μου άνθρωποι, το τραγούδι «Δεν αλλάζω χαρακτήρα». Φίλοι και φίλες, καλημέρα ακόμα μία φορά. Καλώς ορίσετε, συντροφιά με τον Αβέροφ και εγώ με εσάς. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, την καλημέρα μου θα την παίρνετε και την λέω πάρα πολλές φορές γιατί την εννοώ και η λέξη καλημέρα έχει μεγάλη σημασία, μεγάλη αξία και όχι μόνο. Καλημέρα σας λοιπόν. Φίλοι ακροάτες, ένα τραγούδι «Όπα όπα» με τον Νότι Σφαγιανάκη. Εν συνεχεία κάτι θα σας ακούσετε από αυτά τα διάφορα λόγια που σας λέω και μετά από κανένα 15 λεπτό θα ακούσουμε και μαντινάδες. Μαντινάδες, φίλοι μου, ωραίες κριτικές μαντινάδες.

Ναι, λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, η ώρα είναι 10 και 20 λεπτά ακριβώς και στη συνέχεια του προγράμματος μας μια διακοπή, μια πολύ μικρή διακοπή στο μουσικό πρόγραμμα για να ακούσουμε αυτά τα διάφορα λόγια ζωής. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, κάτι βρήκα και το έγραψα και το μοιράζομαι μαζί σας σήμερα Τρίτη πρωί, 28 Ιουλίου. Μη με ρωτάς γιατί κουράστηκα. Κουράστηκα να κρατώ το κεφάλι ψηλά για να μην φανεί η ήττα μου. Κουράστηκα να καταπίνω λόγια, κουράστηκα να ακούω παράπονα, φόβους, προσβολές, απαγοητεύσεις και πόσα άλλα. Κουράστηκα να μικρύνουν άνθρωποι που είδαν μόνο το πρόσωπό μου και ποτέ τον σταυρό που σήκωνα. Γιατί κυρίες και κύριοι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν φωνάζουν τον πόνο τους. Τον δίνουν με αξιοπρέπεια και τον παίρνουν μαζί τους. Τον κάνουν σιωπή, τον κάνουν προσευχή, τον κάνουν δύναμη. Και κάθε πρωί βγαίνουν πάλι στον κόσμο, όχι επειδή είναι ατρόμητοι, αλλά επειδή έμαθαν να μαζεύουν τα κομμάτια τους χωρίς να ενοχλούν κανέναν. Κυρίες και κύριοι, μήπως είσαι και εσύ ένας από αυτούς? Στο 32-40-86-86 να το συζητήσουμε. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ίσως κανείς δεν σου είπε ποτέ πόσο αξίζεις. Πόσο όμορφη είναι η ψυχή σου. Αλλά δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι, μην αγχώνεσαι. Να θυμάσαι είσαι ένας άνθρωπος που αξίζει αγάπη και σεβασμό. Και συνεχίζω. Είσαι το μέρος που η ψυχή μου διάλεξε για να ξεκουράζεται. Όχι γιατί είσαι τέλειος, αλλά γιατί μαζί σου νιώθω αληθινός, νιώθω αληθινή. Είσαι ο άνθρωπός μου στη δική μου ιστορία. Είσαι το όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα. Μαζί σου το απλό γίνεται μαγικό, το δύσκολο γίνεται δυνατό και για πάντα μοιάζει για λίγο. Σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Τι ωραίο. Και ένα ακόμα. Καλοί μου άνθρωποι, κάποιος ρώτησε μια μάνα, «Έως πότε θα φροντίζεις τα παιδιά σου?» Και του απάντησε, «Μέχρι την ημέρα που η καρδιά μου θα σταματήσει να χτυπά». Τι ωραίο. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αυτά που ακούτε κάθε Τρίτη, ίσως να τα έχετε ακούσει ξανά σε κάποια άλλα προγράμματά μου, ίσως και σε άλλα προγράμματα, αλλά είναι τόσο ωραία που και το δεύτερο είναι, δεν θυμάμαι και καλά αν τα έχω διαβάσει πριν ένα μήνα, πριν 3, 5 ή 6 μήνες. Αλλά μου αρέσει κατά προσωπική σας άποψη ότι θέλετε να τα ακούτε και μου αρέσουν και εμένα να τα ακούω. Και παρόλα που τα γράφω, είναι αχόρταγα. Δεν μπορεί να τα χορτάσεις πολλές φορές τέτοια λόγια ζωής. Και μην ξεχνάτε, λίγο αργότερα θα ακούσουμε και μαντινάδες, θα ακούσουμε τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις και βάλε.

Ήταν ο λεγόμενος Μανθαίος Γιαννούλης, στο τραγούδι «Έλα, έλα» ήταν ο τίτλος, διασκεδαστικό σε νησιώτικο ρυθμό. Καλοί μου άνθρωποι, καλή διασκέδαση, μην αγχώνεστε, μην βρίσκεστε σε υπερένταση. Το καφεδάκι σας ή το τσάι σας, ή αν σιδερώνετε ή αν πλένετε, μην χάνετε το από τα προγράμματα, και ειδικά σαν το σημερινό πρόγραμμα Τρίτη πρωί 28 Ιουλίου, γιατί έχουμε πολλά να ακούσουμε. Και ωραία τραγουδία θα ακούσουμε. Μην ξεχνάμε τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις και πόσα άλλα που αφορούν επίσης θεσμαντινάδες. Και μέσα σε αυτά τα τραγούδια που έχω επιλέξει και για αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε και γενέθλια σήμερα σε κανένα δεκάλεπτο, κάπου παρατέταρτο, παρά 20, έχουμε κάποια γενέθλια και επιλέξαμε ένα τραγούδι για τον νεαρό που έχει τα γενέθλιά του. Κάτι Γκρέι, άναψε το τσιγάρο.

Ναι, λοιπόν, Katy Gray, Katy Gray, κυρίες και κύριοι, και ποιος δεν τραγούδησε ή άκουσε αυτό το τραγούδι της Katy Gray, άναψε το τσιγάρο. Καλημέρα σας, τρίτη πρωί σήμερα, 28 Ιουλίου, το έτος 2026. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, επιτρέψτε μου τώρα μια μικρή διακοπή στο μουσικό πρόγραμμα να σας διαβάσω 10 μαντινάδες κριτικές και μετά ξανά άλλες 10 μετά από μερικά τραγούδια, μάλλον πριν το δελτίο ειδήσεων ή μετά. Έχουμε τόσα πολλά να σας πω σήμερα, συμπεριλαμβανομένων το δελτίο ειδήσεων. Για την ώρα, καλοί μου άνθρωποι, μαντινάδες κριτικές. Μόνο ο δικός σου ερχομός μπορεί χαρά να δώσει, και αν δεν φανείς, δεν με νοιάζε, μη ξαναξημερώσει. Εγώ και η σκέψη μια ζωή είμαστε μαλωμένοι, γιατί αυτή αν ήθελε θα σε είχα ξεχασμένη. Αν δίνεις δάκρυ, στεναγμό, θλίψη, καημό και πόνο, εγώ έχω μάθει στη ζωή να δίνω αγάπη μόνο. Με το κεφάλι χαμηλά ποτέ να μην βαδίζεις, και αυτούς που σε κρίνουνε μην τους υπολογίζεις. Άμα σε χάσω, ποιο καημό θα έχω να με παιδεύει? Ποιος θα μου λέει ψεύτικα λόγια να με γιατρεύει? Έλα να πεις, να πω κι εγώ, ο γης ταλού τον πόνο, πολλές φορές το ιατρικό το έχει η αγάπη μόνο. Πως έχει την απέντηση το παρελθόν να σβήσω, τα λάθη σου να παρνηθώ, να σε ξαναγαπήσω. Έναν καιρό εμείς οι δυο είχαμε γίνει ένα, και τώρα οι ξένες αγκαλιές γιατρεύουν τον καθένα. Δεν χαμογέλασα ποτέ, δίχως μετά να κλάψω. Δεν έχω ένα όνειρο, κάμι να μην το θάψω. Φίλοι και φίλες, αυτές ήταν οι 10 μαντινάδες που σας είπα. Θα περάσουμε στο μουσικό πρόγραμμα να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι του Πάνου Γαβαλά. Εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο, και μετά από καμιά δεκαριά λεπτά έχουμε και την αφιέρωση. Θα ακούσουμε ξανά μαντινάδες και μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα. Λόγια ζωής και τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπάρικοι, και όχι μόνο εύχομαι και θέλω να πιστεύω ότι το πρωινό πρόγραμμα της Τρίτης πρωί που επιμιλώ και σας παρουσιάζω ακούραστα, με τη σημασία της λέξεως ακούραστα, θέλω να σας αγγίζει. Να σας διασκεδάζει το ποικίλο μουσικό πρόγραμμα που ακούτε. Να περιμένετε με αγωνία να ακούσετε αυτά που σας διαβάζω και όχι μόνο. Καλοί μου άνθρωποι, θέλω να πιστεύω ότι θα ακούσετε όλο το πρόγραμμα έως τις 12 και ας μην ξεχνάμε, το ένα τραγούδι ακολουθεί το άλλο, το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι με σύντομα σχόλια, κάποια επιθυμία ή αφιέρωση, τηλεφωνήστε στο 3240-8686. Όλα αυτά με τον Αβέροφ Παπαστέργου, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Καλημέρα σας!

Ναι λοιπόν, καλοί μου φίλοι, αυτό το τραγούδι που έχετε ακούσει αυτή τη στιγμή, το συνήθως το χρησιμοποιώ κάθε δύο μήνες, αλλά με τη Μιμίκα Καλαντζή, η Καζαντζή είναι το όνομά της, αλλά σήμερα η μέρα 3η 28 Ιουλίου προτίμησα τη Γιώτα Λίδια να μας ερμηνεύσει αυτό το υπέροχο τραγούδι «Μη μ' αρνηθείς». Καλοί μου άνθρωποι, ένα τραγούδι ακόμα, είναι συνεχεία τα γενέθλια.

Ναι, λοιπόν, Μαρίνα Βλαχάκη με τον λεγόμενο Στράτο Διονυσίου σε αυτό το ωραίο τραγούδι «Κράτησέ με». Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σαν σήμερα, 28 Ιουλίου, πριν 39 ολόκληρα χρόνια, γεννήθηκε ο γιος μας, ο λεγόμενος Χρήστος Παπαστέργος, όπως έχω πει, σαν σήμερα, 28 Ιουλίου. Θα ήμουν απαράδεκτος μετά από τέσσερις χάρες που κάνουμε στους ακροατές να χρησιμοποιούμε και να βάζουμε τραγούδια για γενέθλια, για ονομαστικές γιορτές και όχι μόνο, να μην πω αυτά που πρέπει να πω για τον τρίτο γιο μας κατά σειρά, τον λεγόμενο Χρήστο. Ο Χρήστος, όπως έχω πει, γεννήθηκε σήμερα 28 Ιουλίου του έτος 2026. Εγώ, ο πατέρας του, η αγαπητή μου σύζυγος Σταματία, η Στέφνη, όπως την ξέρουνε, τα αδέλφια του, ο Κώστας, ο Παναγιώτης, του Κώστα η σύζυγος, η Δημητρούλα, ο λεγόμενος Αβεράκης, ο μικρός στα νύπια του, δηλαδή και ο Χαράλαμπος, ο πεθερός του Γιώργος, η πεθερά του η Γιώτα, ο παππούς του Αποστόλης, η γιαγιά η Ματίνα, και προπάντως η αγαπητή του σύζυγος η Τίνα, οι φίλοι και οι φίλες, τα κουνιάδια του, ο Αποστόλης, η Μαρία, ο Θοδωρής, όλοι οι συγγενείς του εύχονται χρόνια πολλά και καλά, υγιέστατα και να είναι χαρούμενος στη ζωή του και να αγαπά τους γονείς του, τα πεθερικά του, τους φίλους του, τον κόσμο και όχι μόνο. Αγαπητέ γε μου Χρήστο, το επόμενο τραγούδι έχει τον τίτλο «Χρόνια πολλά». Στο χαρίζει ειδικά η αγαπητή σου σύζυγος Τίνα, η μητέρα σου και εγώ και ασφαλώς τα αδέρφια σου και οι υπόλοιποι συγγενείς. Καλή ακρόαση, αγαπητό μου παιδί Χρήστο.

0: Να ζήσεις, να ζήσεις, χρόνια σου πολλά, αγαπητό μας παιδί Χρήστο.
1: Πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίσας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει είτε ηλεκτρονικά, είτε με έντυπο είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra. Station Spot.

προσκή μας. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, ρε παιδιά. Κουμπάκια είναι εδώ. Πατήσαμε κατά λάθος κανένα κουμπάκι. Δεν βαριέσαι. Το τραγούδι ξανά, πάρτε μου να τον πόνουμε από την αρχή. Πάμε.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ 4B, η ώρα είναι 11 και ένα λεπτό ακριβώς και στη συνέχεια του προγράμματος Δελτίων Ειδήσεων. Ειδήσεις ελληνικού ενδιαφέροντος Αθήνα. Στη δεύτερη θέση με ποσοστό που αγγίζει το 17% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα χάνει αρκετό έδαφος στο κόμμα Καριστιανού, σύμφωνα με τα νέα δημοσκόπηση της ΜΕΡΚ, το προφίλ των ψηφιοφόρων που είναι αναποφάσιστη. Κυρίες και κύριοι, σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς, καταγράφοντας ποσοστό που προσεγγίζει το 17% και διατηρώντας σημαντική απόσταση από το ΠΑΣΟΚ και ΚΙΝΑΛ, το οποίο κατέχει θεσμικά την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για την εφημερίδα, πρώτο θέμα, η Ελλάς συγκεντρώνει 16,8% στην εκτίμηση ψήφου, έναντι 11% του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, το οποίο παραμένει τρίτο. Σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον προηγούμενο μήνα και τα δύο κόμματα εμφανίζουν μικρή άνοδο, η Ελλάς ενισχύεται κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ κατά 0,5, γεγονός ωστόσο που δείχνει ότι η μεταξύ τους απόσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Στην κορυφή της εκτίμησης ψήφου εξακολουθεί να βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με 30,8%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,4, που καταγράφει απώλειες άνω των 3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Το ΚΚΕ με 6,7, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5, η Φωνή Λογικής με 3,5 και το ΜΕΡΑ 25 3,1. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να ξέρετε, έχουμε 14 ολόκληρα κόμματα στην Ελλάδα. Και συνεχίζω. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ύστερα από ένδειξη για φωτιά στο αεροσκάφο του Olympic Air. Το αεροπλάνο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα Πάρος επέστρεψε στο Ελευθέριος Βενιζέλος όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επειδή υπήρξε ένδειξη καπνού στο αεροσκάφος, με την επιστροφή στην Αθήνα έγινε προληπτικά η εκένωσή του και οι επιβάτες βγήκαν με ασφάλεια στο διάδρομο του αεροδρομίου. Λόγω του περιστατικού έκλεισε προσωρινά ο ένας από τους δύο διαδρόμους του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες πτήσεις. Η Aegean ενημερώνει ότι στην πτήση 078 που εκτελείται από την Olympic Air από Αθήνα με προορισμό την Πάρο με 67 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος, παρουσιάστηκε ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στο χώρο των αποσκευών και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους προληπτικά και τηρώντας τις σχετικές διαδικασίες της εταιρείας επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος για το τεχνικό έλεγχο του αεροσκάφους. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για νέο αεροσκάφος προκειμένου να μεταβούν στον προορισμό τους. Φίλοι και φίλες. Συνεχίζω με δύο ειδήσεις από εξωτερικό χώρο, Ισπανία. Τεράστια είναι η καταστροφή από πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, με τους πυροσβέστες να δίνουν μια μάχη την οποία φαίνεται ότι δεν μπορούν να κερδίσουν. Στη Μαδρίτη δίνουν μάχη με το χρόνο εν όψη του επικείμενου καύσωνα. Ο Πέδρο Σάντες κάλεσε τους Ισπανούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος είπε ότι οι ώρες είναι και θα παραμείνουν πολύ δύσκολες. Η νύχτα αυτή θα είναι πολύ κρίσιμη, καθώς στις δύο χώρες γίνεται προσπάθεια να ελεγχθούν οι πυρκαγιές. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για να σωθούν. Η πυρκαγιά που καταστρέφει την περιοχή Σιέρα Οέστε της Μανδρίτης και έχει κάψει ήδη, επηρεάσει 25.000 hectares, παραμένει ενεργή.
Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Μαδρίτη, Φραντζίσκο Μαρτίν, είπε ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε ένα πολύ επιθετικό μέτωπο βόρειο φράγματος του Σαν Χουάν. Η δήμαρχος της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Αγιούσο, εξήγησε ότι η κατάσταση είναι διαβολική. Σύμφωνα με την Υπουργό Οικολογικής Μεταβίβασης Δημογραφικής Πρόσκλησης Σάρα Εχάσεν, περισσότερα από 170.000 χεκτάρια έχουν καεί από δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία μέχρι στιγμής φέτος, αριθμός 6 φορές υψηλότερος από ό,τι για την ίδια περίοδο του 2015. Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμμανουήλ Μακρόν επισκέφθηκε την Ζιρότ, την περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές. Καθώς η θερμοκρασία θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, είπε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να επιμείνουμε. Φέτος οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει πάνω από 116.000 χεκτάρια στη Γαλλία. Ο Μακρόν είπε ότι η χώρα πρέπει να μείνει ενωμένη και θα δούμε τα διδάγματα μετά. Θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη μαζί, πρόσθεσε. Κυρίες και κύριοι, και ενώ η Γαλλία και η Ισπανία καίγονται επί μέρες, πυρκαγιές ξέσπασαν στη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία τη Δευτέρα. Για την κατάσβεσή τους κινητοποιήθηκαν περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες και άλλοι επαγγελματίες, 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Τις τελευταίες ημέρες η ίδια η Πορτογαλία συνέλαβε στις ευρωπαϊκές προσπάθειες πυρόσβησης, στέλνοντας ενισχύσεις ιδίως στη Γαλλία και την Ισπανία. Καταστραμμένη από δασικές πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι, η Πορτογαλία έχει στιγματιστεί από το καλοκαίρι του 2017. Τότε στις πυρκαγιές έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 100 άνθρωποι. Η Ιβηρική Χερσόνησος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις περιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία ευθύνεται για συχνότερα κύματα καύσωνα και παρατεταμένες ξηρασίες. Το 2025 η Πορτογαλία βίωσε το πιο ζεστό καλοκαίρι της από το 1931. Και κλείνουμε την τελευταία εξωτερική είδηση, Ιράν. Την ώρα που βρίθουν οι πληροφορίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πιέστηκε να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ιράν, είτε γιατί υπάρχει ανησυχία για τα αμυντικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε γιατί οι στρατιωτικοί του σύμβουλοι του είπαν ότι δεν είναι αποτελεσματικοί οι βομβαρδισμοί, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε συνέντευξη στο Άξιος. Μιλώντας στον ενημερωτικό ιστότοπο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι αποφάσισε να διακόψει τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν προκειμένου να δώσει στις διαπραγματεύσεις μια ακόμη ευκαιρία. Ωστόσο, τόνισε, θα μπορούσε να διατάξει την επιστροφή σε εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν αποτύχει διπλωματία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε πολύ εις βάθος συνομιλίες. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, θα επιστρέψουμε σε πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση. Συνάντηση με τον Νετανιάχου. Όσο αφορά την επικείμενη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ την Τρίτη, είπε: «Θα μιλήσω στο Μπίμπι για το γεγονός ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος στο Ιράν θα είχε πυρηνικά όπλα μέχρι τώρα και το Ισραήλ θα είχε καταστροφή». Το Ισραήλ είχε διαφωνήσει με την εκεχηρία με το Ιράν και πιέζει για επανάληψη ισχυρής στρατιωτικής δράσης. Από το βράδυ της Παρασκευής οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διακόψει τις επιθέσεις έπειτα από 13 μέρες ισχυρών βομβαρδισμών σε υποδομές του Ιράν. Η Τεχεράνη απαντούσε με πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Όμως, εφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν τα πλήγματα και το Ιράν δεν θα έχει επαναλάβει τις επιθέσεις. Κυρίες και κύριοι, αυτά είχα να σας πω από το Δελτίο Ειδήσεων.

Ναι, λοιπόν, το φεγγάρι πάνω θέμου μας ερμήνευσε ο ύμνιστος Τόλης Βοσκόπουλος. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και χαίρομαι, χαίρομαι πραγματικά να ακούω τη φωνή σας και ένα μεγάλο και ατέλειωτο ευχαριστώ για τη συμπαράστασή σας.

Ήταν τραγούδι της Κατερίνας Φωτιάδου, «Κουρασμένη μου ψυχή». Φίλοι και φίλες, εύχομαι να μην παρεξηγούμε όταν λέω τη λέξη ποπό. Μα είναι δυνατόν να μην πεις ποπό σε τέτοιες φωνές, σε τέτοια μουσική, σε τέτοια λόγια, σαν αυτό το τραγούδι που είχε τον τίτλο «Κουρασμένη μου ψυχή». Πρέπει Αβέροφ, πες το ακόμα μια φορά. Πω τραγουδάρα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, πριν περάσω στο επόμενο τραγούδι, θα σας διαβάσω λόγια ζωής όπως συνήθως, αλλά πριν περάσω στα λόγια ζωής, επιτρέψτε μου να διαβάσω κάτι άλλο λίγο διαφορετικό από τα λόγια ζωής. Είναι απλώς μια ενημέρωση, είναι κάτι καλό να το γνωρίζετε, όπως δεν το γνώριζα και εγώ και το γνωρίζω τώρα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, γνωρίζετε ποια χώρα παράγει το πιο πολύ μέλι? Ακούστε. Την τέταρτη θέση την έχει το Ιράν με 77.000 τόνους μέλι κάθε χρόνο. Την τρίτη θέση την έχει η Αργεντίνα με πάνω από 80.000 τόνους κάθε χρόνο. Την δεύτερη θέση την έχει η Τουρκία με 114.000 τόνους κάθε χρόνο. Και την πρώτη θέση, άραγες πια, ποιο κράτος να έχει την πρώτη θέση? 100% δεν είναι η Ελλάδα. Φίλοι και φίλες, την πρώτη θέση την έχει η Κίνα με 460.000 τόνους κάθε χρόνο. Δηλαδή, να βάλουμε όλο το μέλι που παράγουν αυτές οι χώρες που είχα πει προηγουμένως, θα παράγει μόνη της η Κίνα με 460.000 τόνους κάθε χρόνο. Και τώρα, καλοί μου άνθρωποι, επιστρέφω στα λόγια ζωής, αγαπητοί ακροατές. Όταν μιλάς σε κάποιον που έχασε νωρίς ένα κομμάτι από τη ζωή του, κάνε το με σεβασμό. Δεν ξέρεις πόσα όνειρα αναγκάστηκε να θάψει και πόση δύναμη χρειάζεται για να συνεχίσει. Υπάρχουν κενά μέσα του που δεν μπορείς να τα δεις. Μην υποθέτεις ότι ο χρόνος θεράπευσε ό,τι χάθηκε. Απλώς έμαθε να περπατάει με τον πόνο του και αυτό μόνο του είναι ένας άθλος που αξίζει σεβασμό και όχι λύπηση. Γι' αυτό μην κρίνεις, γιατί δεν έχεις μπει, δεν έχεις περπατήσει με τα δικά του τα παπούτσια. Και συνεχίζω, καλοί μου άνθρωποι. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ζούμε σε ένα κόσμο που δεν σταματά ποτέ να φωνάζει. Όμως η αλήθεια δεν βρίσκεται στις φωνές. Βρίσκεται στην σιωπή, εκεί που η ψυχή σου αρχίζει να ακούει. Μη φοβάσαι να μείνεις μόνος με τον εαυτό σου. Να ξέρεις ότι στη σιωπή κρύβονται οι απαντήσεις που ψάχνεις τόσο καιρό. Κλείσε τον θόρυβο, άκουσε την καρδιά σου, εκεί θα βρεις.

Ναι, λοιπόν, ήταν η πανέμορφη Άννα Βύση στο τραγούδι «Τραύμα». Φίλοι και φίλες, ένα τραγούδι με την Πάολα και με τον Τάκη Σούκα που ηχογράφηθηκε στην υγειά μας, ρε παιδιά. «Αν μ' αγαπούσες λίγο» είναι ο τίτλος, και μετά από αυτό το τραγούδι, χριστιανικές, πνευματικές εκδόσεις «Λόγια Ζωής».

0: Ναι λοιπόν, από την υγεία μας ρε παιδιά, ήταν η Πάολα κυρίες και κύριοι με τον Τάκη Σούκα στο «Αν μ' αγαπούσες λίγο». Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, πού να πάμε τώρα, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό εν συνεχεία χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις.
1: You're listening to Radio 4EB on 98.1 FM. For now, for before, for later, forever. Everyday people, every day, 98.1. Radio 4EB. Enjoy your listening.
0: Καλημέρα σας, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Τρίτη πρωί, 28 Ιουλίου του έτος 2026. Ο Αβέροφ κοντά σας, γιατί ο Κώστας αδυνατεί να βρίσκεται κοντά μας. Και αν είναι δυνατόν, κρατήστε μου ακόμα συντροφιά για άλλα 30 λεπτά, γιατί έχουμε πολλή μουσική ακόμα και πολλά να πούμε συμπεριλαμβανομένων τις λεγόμενες 10 μαντινάδες που σας έχω πει πως θα ακούσουμε ακόμα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα ή μάλλον ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα για την Εκκλησία? Είναι ότι η Εκκλησία είναι για τους τέλειους, για τους αγίους, για αυτούς που δεν αμαρτάνουν. Και αυτό είναι ψέμα. Έχει κρατήσει εκατομμύρια ανθρώπους έξω από την Εκκλησία. Καλοί μου άνθρωποι, ο Χριστός είπε ξεκάθαρα, «Δεν ήρθα για τους υγιείς, ήρθα για τους αρρώστους, δεν ήρθα για τους δίκαιους, ήρθα για τους αμαρτωλούς». Αυτό είπε. Καλοί μου άνθρωποι, η Εκκλησία δεν είναι μουσείο Αγίων, είναι νοσοκομείο αμαρτωλών. Και σε νοσοκομείο δεν πας όταν είσαι καλά, πας όταν πονάς, πας όταν δεν μπορείς μόνος σου, πας όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Κυρίες και κύριοι, και ξέρεις τι άλλο λένε για την Εκκλησία? Λένε ότι είναι γεμάτη υποκριτές. Ναι, έχει υποκριτές. Μην ξεχνάμε ότι και το νοσοκομείο έχει αρρώστους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πας, σημαίνει ότι έχεις ανάγκη θεραπείας. Οπότε, αν νιώθεις αμαρτωλός, αν νιώθεις χαμένος, αν νιώθεις απελπισμένος, αν νιώθεις ότι δεν αξίζεις, ακριβώς φίλοι και φίλες, γι' αυτό το λόγο έκτισε ο Χριστός την Εκκλησία. Την έκτισε για σένα, όχι για άλλον. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Πάντα ήταν ανοιχτή. Εσύ διάλεξες να μένεις έξω. Έλα, κάνε μια αρχή. Δεν θα μετανιώσεις. Τι ωραίο. Και συνεχίζω, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Μια από τις μεγαλύτερες αρρώστιες της εποχής μας, ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, είναι η απελπισία. Όταν ο άνθρωπος χάσει την ελπίδα του, αρχίζει να βλέπει τα πάντα σκοτεινά. Όμως η αλήθεια είναι ότι καμιά νύχτα δεν κρατάει για πάντα. Όσο δύσκολες και αν είναι οι στιγμές που περνάς, μην πιστέψεις ποτέ ότι τελείωσαν όλα. Με τον Θεό υπάρχει πάντα ελπίδα. Πάντα υπάρχει μια νέα αρχή. Πάντα υπάρχει φως μετά το σκοτάδι. Μην αφήσεις την απελπισία να σου πει την τελευταία λέξη. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αυτά είχα να σας πω σήμερα για τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις Λόγια Ζωής. Έχουμε και κάτι άλλο να πούμε αργότερα.

κυρίες και κύριοι, δεν με νοιάζει αν παραξηγηθώ, αλλά δεν μπορώ να μην πω τη λέξη ποπό, γιατί και εσείς τη λέτε τη λέξη αυτή ποπό, όταν πραγματικά ένα τραγούδι σας αγγίξει, όπως αγγίζουν και εμένα τα τραγούδια αυτά που επιλέγω και τα μοιράζομαι μαζί σας. Καλοί μου άνθρωποι, για αυτό το τραγούδι που έχετε ακούσει, η καρδιά σταμάτα, είναι μια βαθιά συναισθηματική μπαλάντα για την αγάπη που δεν τελειώνει ακόμα και όταν όλα έχουν χαθεί. Ένα τραγούδι για τον πόνο που μένει, για τις αναμνήσεις που δεν σβήνουν και για μια καρδιά που δεν μπορεί να σταματήσει να νιώθει. Το «Καρδιά σταμάτα» είναι ένα κομμάτι εμπνεσμένο από το ζεμπέκικο, το ρεμπέτικο και το αραμπέσκ με έντονο συνέστημα και ευθεντική έκφραση. Το τραγούδι αυτό, καλοί μου άνθρωποι, «Καρδιά σταμάτα», να είστε σίγουροι πως θα το ακούσουμε πάρα πολλές φορές ακόμα στο μέλλον.

Ναι, λοιπόν, Χάρης Αλεξίου, τι ωραίο, τι ωραία ερμήνευση. Απόψε θέλω να πιω, ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που έχουμε ακούσει. Καλοί μου άνθρωποι, αγχώνομαι. Αγχώνομαι, ξέρετε γιατί αγχώνομαι? Βλέπω το ρολόι και έχουν 16 λεπτά ακόμα και πρέπει να φύγουμε. Και σήμερα έχω γούστα, έχω όρεξη, θα μου άρεσε να είχα ακόμα μία ώρα, γιατί έχω τόσα πολλά να σας διαβάσω και να σας πω και τραγούδια ωραία διαλεγμένα, αλλά αβέρωφη υπομονή για την άλλη Τρίτη. Βλέπετε, από τώρα πεθύμησα την άλλη Τρίτη. Ακόμα δεν έχω βγει έξω από το στούδιο και περιμένω πότε να έρθω. Τόσο πολύ αγαπάω τη δουλειά αυτή που κάνω, γι' αυτό ίσως να έχει μια πέραση το πρόγραμμα μαζί με τα υπόλοιπα 7 προγράμματα από το ραδιοφωνικό σταθμό του 4EB. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, άλλες 10 μαντινάδες και μετά σε ένα ωραίο ερωτικό τραγούδι που θα τραγουδήσει η Ελευθερία Ελευθερίου, ερωτικό τραγούδι, ταξίδι στη βροχή θα είναι, το επόμενο τραγούδι μετά τις μαντινάδες. Εγέρασα να σ' αγαπώ και όμως ελπίζω ακόμη πως κάποτε θα σμίξουνε οι δικοί μας δρόμοι. Δώσ' μου αφορμή απ' την αρχή να σε ξαναγαπήσω, για να λυπούμε άμα πονείς όταν θα σε μισήσω. Θα σ' αγαπώ όσο κανείς δεν σε έχει αγαπήσει, γιατί είσαι το μοναδικό όνειρο που έχω ζήσει. Στα γόνατα δεν σε έμαθα, σήκω καρδιά μου επάνω, μα όσες πληγές κι αν κουβαλείς, αντέχεις παραπάνω. Αν δεν μπορώ να σ' αρνηθώ να φύγω από τη ζωή σου, είναι που δεν μπορώ να ζω με την ανάμνησή σου. Ένα φιλί μου αν χρειαστεί, θα δώσω να σε σώσω, τις αισθήσεις σου στα χέρια μου να αφήσεις για να νιώσω. Ίσως μια μέρα να μπορώ να πω σ' έχω ξεχάσει, και ίσως κι εσύ τότε θα πεις, Θεέ μου, τι έχω χάσει. Κάθε γλυκό ξημέρωμα με όνειρα στολίζω, μας βίνουνε το δειλινό και εγώ ο φτωχός ελπίζω. Και τελευταία μαντινάδα, αν μάζευα τα δάκρυα από μικρός που κλαίω, θα είχα δική μου θάλασσα στα κύματα να πλέω. Πάρε, τι τραγούδια, τι σοφή ανθρώπη είναι αυτή η κριτική μαντιναδόρη. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Όπως έχω πει, ταξίδι στη βροχή, Ελευθερία Ελευθερίου, ερωτικό τραγούδι. Καλή ακρόαση.

Τι ωραίο τραγούδι, ταξίδι στη βροχή που ερμήνευσε η ελευθερία Ελευθερίου σε ερωτικό ρυθμό. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, κάποια κυρία πήρε τηλέφωνο ανώνυμη ασφαλώς και μου λέει: Αβέροφ, σε πιστεύω αυτά που λες ότι περιμένεις πότε να έρθει η άλλη τρίτη. Και γιατί λέει τόσο πολύ? Λέω: ναι, μ' αρέσει η δουλειά που κάνω, γι' αυτό κατά προσωπική σας άποψη έχει πέρασει το πρόγραμμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το λέω με τη σημασία της λέξεως. Και όχι μόνο από αυτό, αυτό οφείλεται και σε εσάς. Οφείλεται και σε εσάς γιατί υποστηρίζετε το πρόγραμμα και σας κάνω μία παράκληση να υποστηρίζετε όλα τα προγράμματα, γιατί ο κάθε εκφωνητής που θυσιάζει αυτές τις ώρες να βρίσκεται στο σταθμό για να σας διασκεδάσει, χρειάζεται να πάρει, δεν θα το πω ένα κοπλιμέντο, έτσι κάποιος, κάποια να πει κάτι, μερικά ωραία λόγια για το πρόγραμμα, για την αφιλοκερδή εθελοντική ζωή, δουλειά που κάνουμε να ερχόμαστε εδώ στο σταθμό. Το επαναλαμβάνω και το λέω ακόμα μία φορά. Σηκώνομαι 6, 7 η ώρα είμαι εδώ στο σταθμό και 10 η ώρα σας μοιράζομαι το πρόγραμμά μου μαζί σας. Και έτσι λοιπόν μην τρέπεστε να τηλεφωνάτε στα προγράμματα, γιατί δίνετε κουράγιο στους εκφωνητές που είμαστε και λίγοι να συνεχίσουν το έργο που έχουν αναλάβει. Και λοιπόν, Κέλλη Καλεκίδου.

Ναι λοιπόν, Κέλλη Κελεκίδου, και λοιπόν ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Φίλοι μας, έχουν μείνει 6 λεπτά και λόγω που το είχα στο πρόγραμμα δεν θέλω να πάρω το χαρτάκι αυτό που έγραψα χθες βράδυ να το πάρω μαζί μου. Θέλω να μοιραστώ και ακόμα και αυτό το τελευταίο για σήμερα. Διάφορα λόγια ζωής, καλοί μου άνθρωποι, και το τελευταίο για σήμερα όπως έχω πει. Απρόβλεπτη είναι η ζωή και όλοι το γνωρίζουν. Μα κάποιοι πώς θα ζήσουνε αιώνια νομίζουν. Καλοί μου άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η ζωή έχει ένα τρόπο να μας θυμίζει πώς τίποτα δεν είναι δεδομένο. Κάνουμε σχέδια, αναβάλουμε όσα έχουν πραγματική αξία και πολλές φορές συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε μπροστά μας ατελείωτο χρόνο. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι κακό να κάνουμε όνειρα. Δεν είναι κακό να ονειρευόμαστε για το αύριο. Κακό είναι να ξεχνάμε το σήμερα, να αφήνουμε μια συγγνώμη για αργότερα, μια αγκαλιά για άλλη μέρα, ένα σ' αγαπώ επειδή νομίζουμε πώς θα υπάρχει πάντα η ευκαιρία. Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, η αλήθεια είναι πως κανείς δεν γνωρίζει τι θα φέρει η επόμενη στιγμή, η επόμενη μέρα. Γι' αυτό αξίζει να ζούμε με γνωμοσύνη, να ζούμε με ταπεινότητα και με σεβασμό στο χρόνο που μας χαρίζεται. Να αγαπάμε τους ανθρώπους μας, να κυνηγάμε όσα δίνουν νόημα στη ζωή και να μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητο. Αν κάθε μέρα τη ζούσαμε σαν πολύτιμο δώρο, ίσως να εκτιμούσαμε περισσότερο αυτά που ήδη έχουμε και να χάναμε λιγότερο χρόνο σε πράγματα που τελικά δεν έχουν καμία πραγματική αξία. Έτσι είναι, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Καλημέρα να έχετε, καλή καρδιά, υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. Καλημέρα σας. Και ένα ακόμα και κλείνουμε. Να θυμάσαι ότι ο άνθρωπος που κλαίει εύκολα είναι ο καλόκαρδος που έχει πονέσει πολύ. Ο άνθρωπος που νευριάζει εύκολα είναι εκείνος που παλεύει μόνος του και έχει κουραστεί. Και ο άνθρωπος που είναι σκληρός είναι εκείνος που πάλεψε, έπεσε, αναγκάστηκε να σηκωθεί μόνος του, γιατί όσοι τον αγαπούσαν χάθηκαν όταν τους χρειαζόταν. Άρα για είναι αλήθεια, πείτε μου τώρα που κλείνει και το πρόγραμμα στο 3240-86-86. Καλοί μου άνθρωποι, και στο σημείο αυτό φτάσαμε και πάλι, δυστυχώς με τη σημασία της λέξεως, στο τέλος ενός ακόμη προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και πάλι σήμερα το βράδυ, επίσης αύριο το πρωί. Δεν γνωρίζω ποιος θα το παρουσιάσει, πιστεύω να είναι ζωντανό. Και από μένα τον Αβέροφο σας παρουσίασε το σημερινό πρόγραμμα. Ένα μεγάλο ατέλειωτο ευχαριστώ και να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάμε ότι όπου πίστης αγάπη, όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία, όπου ευλογία ο Θεός, όπου ο Θεός τα πάντα. Γεια σας!

0: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Ράδιο 4EB. Καλή σας ακρόαση.
1: This is Radio 4EB 98.1 FM. The next program is in a Samoan language. Ole si ufonga nei Samoa Brisbane lo ala leo fa EP iba valute si marzasi famo le si tanto pokalame ole afa saluinatu ilinga na Samoa.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου και μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλησπέρα μας και την αγάπη μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι 3η 28 Ιουλίου του 2026. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνη στο ραδιο 4EB. Στο σήμερα μας πρόγραμμα θα πούμε τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, μιλήσουμε νέα και θα τα πούμε μεταξύ μας. Ο Άγγελος Χρονόπουλος και ο Λάκης Κεραμίδας που επιμιλήθηκαν και θα παρουσιάσουν το σημερινό πρόγραμμα θα σας κρατήσουν συντροφιά την επόμενη ώρα. Μείνετε και εσείς στο 98,1 στα FM. Θα φροντίσουμε η ώρα αυτή να κλείσει ευχάριστα. Καλησπέρα, Λάκη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Σε καλά.
1: Μια χαρά for a Tuesday evening. A huge welcome again to all of our valued listeners for another edition of Radio Baraki here for your Tuesday evenings every week on 98.1 FM for EB, sharing the world with you. Just moments ago, and I may butcher the pronunciation, that was Akhtipitos MC with his newest song, The Zembra. Yes, don't avert your ears. There was, while it was Balkan in nature, there was a little bit of Albanian, a little bit of Greek into it, but he's an MC for a reason. You know, he loves to draw an inspiration from different music out there, different languages. So, great job by Akhtipitos. And it's just the tip of the iceberg for all the newer songs we have coming your way this evening. Now, Evan, this show is for the people, and there are so many ways that they can get involved.
0: That's right. And some of those ways include getting in touch with us via our Facebook or Instagram handles, which is just Radio Baraki. Alternatively, if you miss parts of the shows or if you want to go back and if you like this show so much and you want to listen to other ones, you know, you can listen to them on demand on the Radio 4EB website. So we hope you guys enjoy. There's plenty more coming your way, so stay tuned. Coming up next, we have Simadi by Michalis Karangunis and St. Laurent. Kalisa Sakurasi, Akotaradu Baraki, and in the October. Come on, FM.

0: Hi, I'm Lord Mayor Adrian Schrinner. Our curbside collection dates for the next 12 months are live online, helping residents clear out the clutter without the cost. The new schedule kicks off from 13th of July, so now is the time to plan for your suburb. Last year, more than 18,000 tonnes of items were collected across Brisbane, helping residents avoid trips to the tip, illegal dumping, and encourage recycling. Check your collection week online and help keep Brisbane looking beautiful.
1: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίσας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες, το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει. Είτε ηλεκτρονικά, είτε με έντυπο, είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες, τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics. Canberra.
2: Station sponsor.

0: ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην πόλη μας με τις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Η διευθύντρια του Γεωργικού Αγίου Νικολάου, κυρία Αθήνα Ερμίδη, ο πάτερ Σταύρος Καρβέλας και όλο το Συμβούλιο του Ραδιοφορείπη, σας υπερ ευχαριστούμε για τις γενναιόδορες προσφορές σας στο Ραδιοέρανο που διοργανώθηκε από τα ελληνικά προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού. Συγκριτώθηκε το ποσό του 67.700 δολάρια, ένα πολύ σεβαστό ποσό το οποίο θα βοηθήσει το γεωργικό. Και πάλι εκ μέρους όλων εμάς και από το γεωργικό ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για εσάς. Ένα γεύμα στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Club όπου θα υποδεχτούμε τη βραβευμένη ζαχαροπλάστρια Άννα Πολυβίου και τη μητέρα της Τζίνα για ένα αξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 12 μετά μεσημβρίας μέχρι 4 μετά μεσημβρίας, 190 δολάρια ανά άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές μενού 6 πιάτων, όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτας με μπακλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κρατήσει νωρίς στο 38 44 11 66. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της ελληνικής φωνής θα βρίσκονται στα προαυλία των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε την συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Δυτικού Συμβουλίου.
1: Thank you so much, Evan. So many things happening in Brisbane, and next month promises to be one of those months, I think, for many of us. Shout out to everyone who's still tuning in here from Australia. I know it sucks that most of Brisbane's already halfway across the world already, or getting ready to jet off. But you know what? Don't worry about it. We've got the music to warp you there as if you are there.
0: You can live vicariously through Radio Baraki, exactly. You could say.
1: Yes. And it starts now. We've made a habit the last couple of shows to kind of dedicate a certain spot in the show as a bit of a dance break. Obviously, if you're driving, don't do this. But if you're home,
0: you can wiggle your shoulders. Bob your head.
1: Yeah, bob your head or something. Just make sure, you know, 6 and 2. Is it 6 and 2? No.
0: 10 and 2.
1: That one. Six. I'm trying to do the maths now. 6 and 2. That's like on the right-hand side. That'd be interesting.
0: So 6 is like you have your hand at the bottom of the wheel, and then 2 is like slightly offset on the right.
1: I cannot tell the time. But
0: it's a very interesting way to hold a steering wheel. But hey, you know, you do you.
1: That's how I do it. Let's kick off tonight's dance break, Baraki dance break, with a newer song just came out a few days ago as well. These brothers are killers when it comes to remixing some old Balia music and making them traditional music and making it something to bop to. So this is the Drulias brothers with Epistrophe Sis Rizes. You're listening to Radio Baraki.
2: Λοιπόν, Ηλία, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να μυρίσει η Ελλάδα.

Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Ρισβάνης που εκπέμπεται στη συχνότητα 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατέ, καλημέρα σας. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, υπαριακιακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επέλεξα για σας από παλιούς και καινούριους τραγουδιστές που ερμηνεύουν παλιά και έντεχνα τραγούδια. Μείνετε λοιπόν στους 98,1 FM έως τις 11 με τον Παντελή Κώτη να μου κάνετε συντροφιά να περάσουμε μαζί ένα πολύ ευχάριστο πρωινό. Να σας πω ότι ο Ζαχαρίας αδυνατεί να είναι μαζί σας και σήμερα, αλλά μου είπε και υπόσχεται ότι με την πρώτη ευκαιρία θα τον έχετε εδώ και μη στεναχωριέστε. Ο Ζαχαρίας του αρέσει πάρα πολύ το ράδιο, αλλά δυστυχώς η δουλειά προτιμείται, γιατί όλοι οι δύο εμείς είμαστε εθελοντές και ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει, να δουλέψει και να ζήσει. Θα αρχίσουμε, σας συνιστώ να μείνετε μαζί μου για μία ώρα, θα περάσετε μια πολύ ευχάριστη ώρα με πολύ ωραία τραγούδια που επέλεξα για εσάς. Πάμε λοιπόν στα τραγούδια μας.